0: Αγίας Αριάννα.
1: Is Καλαβάσσερμη.
0: Is Καλαβάσσερμιαν Ρέις.
1: Την Τρισάιν.
0: Την Τρισάιν.
1: Είδε, σώδε τα φίλια και γιώσα.
0: Με τα φίλια και γιώσα. Με πονέ la canción de Spider-Man.
1: Gracias, buen día.
0: Buen día, gracias.
1: Adeu.
2: Gracias por llamar a Peque Radio. Prepárate, tu canción favorita está a punto de sonar.